σαν βάν. Τα μευκμίσει στρέφειλα κούλα. Νεύουν τη δόσχελνα ρόγιανταν. Νεύουν τη δόσχελνα.